Και σε όλον αυτό η απαντήσα Somber, the cat, home wrecker, for 97 bay. Εγώ πρέπει να βγω κάνω μεσάγγι, κοίτα την έτσι κάνω μου, δίκλει στέιερ, εμπαρατσάντη, ριτζίρι, τζρατενά. Λίτ, πάτε αυτά καλά, γιάντε και μιάντε σμιν, κόμπλι μπάτλι, τα σέι. WhatsApp, αυτή τη μηνόμη, όταν είσαι στον Σάνταρο, μσόα, πέρο, αία. Κόμπλι μπάτλι, 990897, looking forward, αλόκουλ voice messages, αλίσσα. Σελφαμπούμπα.